104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Τύχη αγώνα με Nugget Pub. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και μιλώντας για τη ΣΥΤΑ, όταν έχεις Freedom, ξέρεις τι άλλο έχεις? Έχεις και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Κερασμένο λοιπόν από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Για πείτε τι γίνεται, πώς είναι τα κέφια. Έχουμε τίποτα ιδιαίτερο να σχολιάσουμε σήμερα? Δεν έχω κάτι να σας πω, τύπου κάτι που να βίωσα χθες ή σήμερα το πρωί. Συνήθως, ξέρετε, περιγράφω πράγματα που βλέπω τριγύρω μου. Νομίζω, εντάξει, ήταν λίγο μανιασμένη η οδηγή σήμερα, αλλά κλασικά. Ήμουνα σε κυκλικό κόμβο και πιάνω, ρε παιδί μου, εσωτερικά τον κυκλικό κόμβο και βλέπω ότι πιάνει παράλληλα τον κυκλικό κόμβο και μία γυναίκα, ένας οδηγός, σε πάση περίπτωση, δεν παίζει ρόλο τώρα, δεν το λέω για το φίλο, και πιάνει παράλληλα αριστερά και έρχεται μαζί μου και πηγαίνουμε βόλτα. Ενώ έπρεπε να προηγηθεί ένα στρίψιμο που μάλλον το ξέχασε. Και συνήθισε μαζί μου, κάναμε το roundabout μαζί. Τι ωραία, τι καλά. Ed Sheeran, Bad Habits. Αυτό να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε μισό, Ζέινα μου, συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, αλλά θέλω να πάω στα μηνύματα, στο Viper εδώ, καλημέρα για άλλη μία, τι κάνετε πως είστε, good morning στον φίλο μου τον Βασίλη και πάμε εδώ, για να δούμε ποιος είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα κύριε Άντη, είμαι τελευταία μέρα στο σχολείο και μετά τα πάω διακοπές.
0: Έτσι, μπράβο στον φίλο μου τον Άρη, ο οποίος μας λέει ότι είναι η τελευταία μέρα των σχολείων και θα πάει διακοπές. Άρα ήθελα να ακουστεί αυτό, να βγει προς τα έξω. Καλή τελευταία μέρα σχολείων σε όλους. Και να χαιρετήσω και τον Τζόρτζιαν, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Γεια σου Στέλιο. Λοιπόν, πάμε στο Fun Fact of the Day. Είναι το δικό μας σχολείο εδώ, το σχολείο, το μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου στον Choice FM. Παρακαλώ. Κάτσε. Α, μισό. Restart, εδώ είμαστε. Fun fact of the day. Ξέρατε λοιπόν ότι υπάρχει ένα φυτό που μπορεί να μετρήσει εντός εισαγωγικών πόσες μέρες έχουν περάσει χωρίς βροχή? Δεν ξέρω, τελευταίως πιάσαμε τα φυτά και τα ζώα, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Τα φυτά δεν έχουν εγκέφαλο, όμως ορισμένα είδη διαθέτουν έναν εντυπωσιακό βιολογικό μηχανισμό που τους επιτρέπει να παρακολουθούν τα αποθέματα νερού τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Όσο το έδαφος στεγνώνει, αυξάνονται συγκεκριμένες ορμόνες μέσα στο φυτό, οι οποίες λειτουργούν σαν ένα φυσικό σύστημα προειδοποίησης. Όταν αυτές οι ορμόνες φτάσουν σε συγκεκριμένα επίπεδα, το φυτό αρχίζει να κλείνει σταδιακά τα μικροσκοπικά ανοίγματα των φύλων του, τα λεγόμενα στόματα. Έτσι μειώνει την απώλεια νερού και μπορεί να επιβιώσει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε συνθήκες ξηρασίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι διαφορετικά φυτά αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εξελίχθηκαν. Ένα φυτό της ερήμου μπορεί να περιμένει εβδομάδες πριν ανησυχήσει εντός εισαγωγικών, ενώ ένα φυτό τροπικού δάσους μπορεί να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς άμυνας πολύ, πολύ νωρίτερα. Μα τι νομίζετε, ότι είναι τυχαία τα πράγματα που είναι τριγύρω μας? Είναι όλα προσεγμένα και προσεκτικά δημιουργημένα. Fun fact of the day.

0: It's coming up next. Choice FM. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 17 Ιουνίου 2022. Στην κορυφή των singles του βρετανικού chart βρίσκεται το Running Up The Hill της Kate Bush. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1985, αλλά τώρα γνώρισε τεράστια επιτυχία αφού ακούστηκε σε κάποια επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς Stranger Things. Με αυτόν τον τρόπο, η Kate Bush γίνεται η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνης που ανεβάζει τραγούδι της στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, ξεπερνώντας πλέον την Cher που ήταν 52 ετών όταν η επιτυχία της Believe έφτασε στην κορυφή των chart το 1998.

0: Music Calendar on Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: more at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος, σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Good morning, beautiful people, how you doing? Να χαιρετήσω την Μαρία και τον Γρηγόρη, ο οποίος πρέπει να πήγε σχολείο. Λογικά. Γεια σου Μάρο μου, πολλά χαιρετίσματα στον σύζυγο. Η Σοφία είναι στην παρέα μας. Η Βαλάντο, καλημερούδια στον DJ της καρδιάς μας λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Μάργα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και δεν ξέρω αν μάθατε για τις τρεις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης από τη ΣΥΤΑ, όπου σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian RTI και CYNS δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο για όλους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο sita.com.cy. Σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο quiz, αλλά θα εγκαινιάσω καινούρια ενότητα που θα λέγεται πρωινά διλήμματα στον Choice. Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν, τι είναι τα πρωινά διλήμματα? Θα είναι ή το ένα ή το άλλο και θα πρέπει να απαντήσετε στο Viber στο 97 710 710, για να κάνουμε τη στατιστική μας. Το πρώτο δίλημα είναι το εξής. Σας δίνουν δύο επιλογές για όλη σας τη ζωή. Να ξυπνάτε κάθε πρωί ξεκούραστοι, γεμάτη ενέργεια, αλλά να μην μπορείτε να πιείτε καφέ ποτέ, ή να μπορείτε να πίνετε όσο καφέ θέλετε, αλλά κάθε πρωί να ξυπνάτε σαν να σας πάτησε λεωφορείο. Λοιπόν, ποιο διαλέγετε, το πρώτο ή το δεύτερο? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Άρα, τέλος πάντων, να είστε κάθε μέρα ξεκούραστοι, αλλά να μην πίνετε καφέ, ή να πίνετε όσο καφέ θέλετε, αλλά να μην είστε καθόλου ξεκούραστοι. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Ψηφίστε για ένα καλύτερο μέλλον. Μα. Πάμε παρακάτω. Choice Breakfast.

Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τρία τραγούδια στη σειρά, χωρίς καμία κουβέντα ενδιάμεσα. Και ελπίζω όλο αυτό να βγαίνει προς τα έξω. Και άμα σας καλέσουν και σας ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούσατε χθες, να τους δηλώσετε περήφανα τη μόνη επιλογή σας, Choice FM. Λοιπόν, έχουμε πρωινά διλήμματα σήμερα. Και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα το οποίο έχει να κάνει με το πρωινό ξύπνημα. Καθώς σας δίνουν δύο επιλογές για όλη σας τη ζωή. Πρώτη επιλογή. Να ξυπνάτε κάθε πρωί ξεκούραστη, γεμάτη ενέργεια, αλλά να μην μπορείτε ποτέ να πιείτε καφέ. Ή δεύτερη επιλογή, να μπορείτε να πίνετε όσο καφέ θέλετε, αλλά κάθε πρωί να ξυπνάτε σαν να σας πάντησε λεωφορείο. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ακροατές μας. Περνάμε στο Studio 2 και στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στην Κορνίλια που λέει: καλημέρα Άντι μου, για μένα η πρώτη επιλογή 1000%, ήδη έκοψα τον καφέ χωρίς καμία δυσκολία. Πώς, γιατί? Δηλαδή σκέψου ότι η Κορνίλια ήταν χρήστης του καφέ και κατάφερε και έκανε αποτοξίνωση και δεν είναι πλέον του καφέ. Τι νόσεις, παιδί μου? Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και μου γράφει κιόλας τώρα, τυχαία συνέχισε και μου γράψε και την αιτιολογία. Μου λέει, εάν σου πω το λόγο θα γελάσεις. Ο αρχικός στόχος ήταν να μειώσω τη ζάχαρη και μιας και είμαι γλυκαντζού και στον καφέ έβαζα σχεδόν 2 κουταλάκια. Και αφού σκεφτόμουν πώς να μειώσω τη ζάχαρη αλλά ήθελα το γλυκό μου μετά το φαγητό, μου ήρθε η φοβερή ιδέα να κόψω τον καφέ και να γλιτώσω 2 κουταλάκια ζάχαρης. Η αλήθεια, εγώ δεν μπορώ τη ζάχαρη στον καφέ. Μπορώ να πιω έναν καφέ ο οποίος θα είναι, ρε παιδί μου, με καραμέλα ενδεχομένως, ξέρω εγώ, αλλά ζάχαρη με τίποτα. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι έμαθα, δηλαδή εξ αρχής ήμουν του σκέτου. Μου θυμίζει και λίγο την κουβέντα που μπορεί να μην κάνεις δίαιτα, αλλά να μην μπορείς να πιεις το αναψυκτικό, το full fat τέλος πάντων, με τα πολλά κουταλάκια ζάχαρης και να σου λένε θέλεις μου και diet ή θέλεις μου και zero. Θα με έφαγες τα πάντα όλα. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή όταν θέλω να πιω zero ή diet ή εάν αυτό είναι η επιλογή μου, το κάνω διότι πολύ απλά δεν μπορώ να γεύομαι όλη εκείνη τη ζάχαρη. Που δεν τη γεύεις ακριβώς, δεν ξεχωρίζει όπως τον καφέ, αλλά είναι μέρος της συνολικής γεύσης που έρχεται στο στόμα σου. Και είναι και ας πούμε λίγο πιο healthy. Ας πούμε. Καλημέρα, λέει η Ελένη, την πρώτη επιλογή φυσικά. Ο καφές δεν δούλευε πάνω μου. Άρα θα σου είναι εύκολο να πας με την πρώτη επιλογή. Η Μαρζένα μας γράφει: good morning, I don't drink coffee, I never did, and when I was pregnant the smell of it would bring me nausea, so I guess my choice is obvious. Άρα έχουμε ακόμη μια περίπτωση ανθρώπου που είναι με την πρώτη επιλογή. Παρακάτω η Κριστίνη λέει: σαν να με πάτησε λεωφορείο, καφέ πίνω η ώρα 10-11. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζεις τον καφέ, άρα πας στη δεύτερη επιλογή, να πίνεις όσο καφέ θέλεις και να ξυπνάς σαν

να σε πάτησε λεωφορείο. Η Ραμόνα απ' την άλλη λέει δεν πίνω καφέ χρόνια. Άλλη προβληματική. Και καλά. Όχι Ραμόνα, μα αστειεύομαι. Τώρα εξηγούνται πολλά. Όχι Ραμόνα μου, κάνω χιούμορ εννοείται. Κατάλαβα πως είσαι στο σπίτι. Ραμόνα μου, αστειεύω. Καλημέρα, με ταχύ για το πρώτο, αλλά είμαι του καφέ και στις 3 ώρες μετά το ξύπνημα, γράφει ο Αχιλλέας. Μηνύματα στο μεταξύ στο Viber στο 97 710 710. Εντάξει, εγώ έχω μία καθημερινότητα με μία πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Ας πούμε τώρα δεν προλάβα να παραγγείλω καφέ. Αντέχω, δεν θα πω ότι α, δεν μπορώ, δεν θα μπορώ να μιλώ γιατί δεν πια καφέ ακόμη, που συνήθως πίνω πρωί-πρωί. Αλλά θα παραγγείλω τώρα και θα είμαι καλά. Καλημέρα εντωμεταξύ και στην Ελένη, λέει ο Αχιλλέας. Μάλιστα. I love you too, baby. I love you, baby. Λοιπόν, πάμε με το πρωινό δίλημα της ημέρας. Σας δίνουν δύο επιλογές για όλη σας τη ζωή. Εντάξει. Χαιρετίσματα στο γατάκι μας το μικρό. Είναι νέο μέλος αυτό ή το είχαμε δει? Γιατί ο Αχιλλέας ασχολείται με τα γατάκια, με την Ελένη. Λοιπόν, σας δίνουν δύο επιλογές για όλη σας τη ζωή. Να ξυπνάτε κάθε πρωί ξεκούραστοι, γεμάτη ενέργεια, αλλά να μην μπορείτε να πίνετε καφέ. Δηλαδή δεν έχει καφέ η κουβέντα. Αλλά ξυπνάτε ξεκούραστοι, γεμάτη ενέργεια. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Ή η δεύτερη επιλογή, να μπορείτε να πίνετε όσο καφέ θέλετε, αλλά κάθε πρωί να ξυπνάτε σαν να σας πάτησε λεωφορείο. Ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μία τετράτροχη. Όχι, λεωφορείο νομίζω είναι το πιο τρένο καλύτερα. Δεν έχουμε τρένα, αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε να ακούσουμε την Jennifer Lopez μαζί με τον David Guetta, Save Me Tonight, για να μπορέσω και εγώ να προχωρήσω στην παραγγελία της ημέρας, να πιω το καφεδάκι μου, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή μπορώ να τραγουδώ για τον καφέ και να σας λέω για τον καφέ και να μουρμουρώ για τον καφέ όλη μα όλη μέρα. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε άπαικτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπαικτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
5: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου γήπεδο γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
6: 6.30 με 10. 6.30 με 10.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Άλλα τρία τραγούδια στη σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε, περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Εδώ είμαστε στον Choice FM και το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και να σας πω κάτι, με το Wi-Fi του σπιτιού σας σίγουρα δεν θέλετε εκπλήξεις, δεν θέλετε να το ψάχνετε, δεν θέλετε να συμπεριφέρετε σαν γάτα. Όποτε θέλει, όταν θέλει, αν θέλει. Εσείς θέλετε να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιοντάρι. Είδατε αυτό που κάναμε, το γάτα και το λιοντάρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες ταχύτητες Wi-Fi, Gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Όχι μόνο στο σαλόνι, όχι δίπλα στο μότεμ, παντού. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room, που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε και πάλι στα μηνύματα μας, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε πρωινά διλήμματα, μια καινούρια ενότητα στο Choice Breakfast, όπου ουσιαστικά σας ρωτάω κάτι και μου απαντάτε πώς, ανάλογα πώς το βλέπετε. Σου δίνουν λοιπόν δύο επιλογές για όλη σου τη ζωή. Να ξυπνάς κάθε πρωί ξεκούραστος, ξεκούραστη, γεμάτος ενέργεια, γεμάτη ενέργεια, αλλά να μην μπορείς ποτέ να πιεις καφέ. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη είναι να μπορείς να πίνεις όσο καφέ θέλεις, αλλά κάθε πρωί να ξυπνάς σαν να σε πάτησε σε λεωφορείο. Ποιο διαλέγεις? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Ζήνα μου λέει, εννοείται με όρεξη, χωρίς καφέ, αλλά έναν καφέ μαζί σου θα τον έπινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το κανονίσουμε. Η Βαλάντο λέει, καλημέρα, η δεύτερη επιλογή είναι η ζωή τώρα. Δηλαδή, άρα ας ξυπνήσουμε και μια φορά ξεκούραστη και σχάσουμε λίγο καφέ. Και το λέει αυτός ενώ σου φτιάχνει φραπέ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα με τα ωραία του τα memes, και να χαιρετήσω την Ερατό που λέει, καλημέρα στον καλύτερο εμείς κλασικά προπόνηση, παρέα με σένα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι απλά τα πράγματα. Θα προτιμούσατε να ξυπνάτε με ενέργεια, αλλά να μην μπορείτε να πιείτε καφέ, ή να μπορείτε να πίνετε όσο καφέ θέλετε, αλλά να ξυπνάτε σαν να σας πάτησε λεωφορείο? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Choice, the sound of summer.

0: Η αλήθεια να λέγεται με το θέμα που συζητάμε, που είμαι τώρα χωρίς καφέ από την ώρα που ξύπνησα, υπάρχει έτσι μια επιρροή, ένα εφέ, όχι στο θέμα ενέργειας, αλλά πιο πολύ στο ότι έχω αρχίσει να ζαλίζομαι. Είναι η έλλειψη καφέινης μάλλον και της επανάληψης, γιατί όταν κάνεις κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, τότε όσο να είναι αντιλαμβάνεστε ότι συνηθίζει ο οργανισμός. Όπως έχω συνηθίσει και με την κατανάλωση αλκοόλης, αλλά είναι συγκεκριμένα πράγματα, με μέτρο εννοείται, αλλά με το σκεπτικό του ότι δεν είναι να πίνω κάθε μέρα στο ξεκάρφωτο. Εκεί θα είχαμε πρόβλημα νομίζω. Είναι πιο πολύ με βάση το DJing, το ότι είναι άμα είμαι έξω με αγαπημένους φίλους και μ' αρέσει πάρα πολύ να συνδυάζω φαγητό και ποτό. Αυτό ακριβώς, δηλαδή το καλό φαγητό, ο μεζές, ξέρω εγώ, οι γκουρμεδιές ενδεχομένως, τα σούσι, τα σούσι σούμι. Γενικά όλα αυτά, δηλαδή να είναι κάτι καλό ρε παιδί μου, πώς να σας το πω. Τέλος πάντων, όλο αυτό το συζητάμε στο πλαίσιο και του νέου μας, όχι παιχνιδιού, στερητικό σύνδρομο ονομάζεται, σωστά. Γεια σου ντόκτορ, τι κάνεις, πώς είσαι, πολύ σωστός. Δεν μου πες στο μεταξύ, πού θα πάτε, για να δω αν θα έρθω κι εγώ μαζί σας για το ταξιδάκι. Η ελευθερία λέει μπορεί να φας καμιά μπανάνα για ενέργεια. Ξέρεις τι, ελευθερία, εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής έχω πει πολλές φορές τέτοιες θεωρίες που υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να τα εφαρμόσω αυτά. Μπορεί όντως να σου δίνει πιο πολύ ενέργεια η μπανάνα. Αυτό το έχω ακούσει, το έχω πει, το έχω δηλώσει. Αλλά ναι, όσο να είναι, δεν θα πω εντάξει κάτσε να φάω την μπανάνα και όλα καλά. Πρέπει να βρεθώ στην ανάγκη ας πούμε και να μην μπορώ να βρω καφέ τη δεδομένη στιγμή. Ο καφές ναι είναι στερητικό σύνδρομο, είναι στο μυαλό όλα. Ρώτα και εμάς που δεν μας αρέσει ο καφές. Ελευθερία, τι να ρωτήσω, ότι είσαι πουτσίνου στους άνθρωπους, δηλαδή, τι να σου πω δηλαδή, πλάκα σου κάνω, ελευθερία μου εννοείται. Λοιπόν, να επαναλάβω το πρωινό δίλημα, το νέο μας, τη νέα ενότητα που εγκαινιάσαμε σήμερα, όπου σου δίνω δύο επιλογές σε αυτή την περίπτωση για όλη σου τη ζωή. Η πρώτη επιλογή είναι να ξυπνάς κάθε πρωί ξεκούραστη, γεμάτη ενέργεια, αλλά να μην μπορείς να πιεις ποτέ καφέ, ή να μπορείς να πίνεις όσο καφέ θέλεις, αλλά κάθε πρωί να ξυπνάς σαν να σε πάρει σε λεωφορείο. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα λέει ο Ανδρέας, το πρώτο σίγουρα, το δεύτερο το έχω κάθε μέρα είτε πιο καφέ ή όχι, το τρένο με έχει ισοπεδώσει. Έκανες και μου καταληξία. Και είναι και η Μάρο που λέει θα πω την πρώτη επιλογή, έναν καφέ το πρωί και είμαστε γεμάτοι ενέργεια όλη μέρα. Και ένα choice καφέ μετά με την Νατάσα φυσικά. Πολύ καλό. Πάμε να δούμε το Choice Top 5 και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. This week's
1: Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: ξεχασμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταρτήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
8: Hey, Σρόμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
10: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
11: Mat Racer,
10: Καμικάζι Slide,
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 inch QLED 4K Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 inch με μόνο 299. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
15: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Fiber to the room να κάνεις.
18: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
19: Choice FM 104.3 and 98.2.
20: Hits only. Hits only.

Non-stop hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι βεβαίως το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου υπενθυμίζω ότι με το πρόγραμμα Freedom έχετε και 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Απλά τα πράγματα, κάνετε το πλάνο σας. Αν το έχετε ήδη, μπορείτε να διεκδικήσετε αυτούς τους 6 μήνες World Plus εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, που θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε περισσότερη μουσική. Έρχονται και new hits στο πλαίσιο της New Music Wednesday. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Πάμε λοιπόν σε τραγούδι, αφού πρώτα σας πω έτσι 2-3 να αιωρούνται τώρα τα θυμητικά, γιατί μου τα έστειλε ο φίλος μου ο Ανδρέας. Λέω στον τροχονόμο, ενώ με έγραφε, άκου να δεις, δεν μπορεί να σου μιλάω και εσύ να με γράφεις. Είχα πάει και εγώ γυμναστήριο πάντως κάποτε. Εντάξει, τι να πεις, ήταν τρέλες της νιώτης. Είσαι παντρεμένος, του λέει. Όχι μωρό μου, όχι, όχι. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου, ειλικρινά. Αιδίες, drop dead.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
8: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
10: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: More hits coming up next on Choice FM.

Τώρα τι φωνάζει αυτός, θα σκέφτεστε. Τίποτα, δεν ξέρω. Αυτό το τραγούδι με ανεβάζει πάρα πολύ. Δηλαδή έχω μπει σε αυτό και έχω ταξιδέψει εκεί που δεν φτάνει η φαντασία. Δηλαδή πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από Μπάουσα, Magnetic. Είναι το τρίο των Μπάουσα που κάνουν χαμούλη, κάνουν πολύ ωραίες εμφανίσεις και θέλω πραγματικά να βρεθεί κάποιος εδώ να κανονίσει, να έρθουν και στο νησί. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου προσφέρει αυτό το διάστημα δωρεάν εγκατάσταση Fiber, αλλά ο κύριος λόγος είναι το Fiber to the Room, για να έχετε παντού Wi-Fi, φοβερές ταχύτητες, gigabit ταχύτητες Wi-Fi, και να δουλεύει παντού. Είναι η μόνη υπηρεσία στην Κύπρο που το προσφέρει αυτό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Θέλω να σας πάω στην viral είδηση της ημέρας, όπου όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του TikTok αποφάσισε να βάλει ένα κλασικό γλασαρισμένο ντόνατ σε τηγάνι για λίγα δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα, το γλάσο καραμέλωσε, η εξωτερική επιφάνεια έγινε τραγανή σαν κρέμ προυλέ και το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Μέσα σε λίγες μέρες, χιλιάδες άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν να δοκιμάζουν το ίδιο κόλπο στο σπίτι τους και μάλιστα ανεβάζουν τις αντιδράσεις τους μέχρι σήμερα, και μέχρι και η ίδια η Krispy Kreme, που είναι μεγάλη εταιρεία με ντόνατ, μπήκε στη συζήτηση σχολιάζοντας το trend. Άρα μιλάμε για food hack. Αν θέλετε, δοκιμάστε το κι εσείς. Πάρτε ένα ντόνατ έτσι όπως είναι, με το γλάσο το από πάνω, βάλτε το στο τηγάνι και γευτείτε το αποτέλεσμα. Έτσι θα έλεγα εγώ. Έτσι το καταλαβαίνω. Το έχω κάνει εικόνα, δεν το έχω δει εγώ το βίντεο. Περιγράφω μόνο το φαινόμενο. Έτσι. Food hack από τον Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Ακούσαμε πολύ καλά τραγούδια στη σειρά, έτσι για να γουστάρουμε. Είναι πρωινό Τετάρτης. Πήγα να πω απόγευμα, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον το μυαλό μου ταξιδεύει. Και πάμε σε ένα birthday call το οποίο μόλις προέκυψε.

0: Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είμαστε.
1: Παρακαλώ.
0: Και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Αλεχάνδρο, hello.
0: Hi, δεν είμαι...
1: Μαρία είμαι. We have an appointment today.
0: Γεια σου, Μαρία. My name is Andy, it's not Alejandro.
1: Χαίρετε.
0: Άλε Αλεχάνδρο.
1: Χαίρετε.
0: Να το γυρίσουμε στα ελληνικά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Μαρία. Σου έχω ένα μήνυμα.
1: Ναι, για πες.
0: Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Είσαι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου.
1: Ναι.
0: Και σου εύχομαι κάθε ευτυχία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε αγαπώ πολύ. Ποιος είναι αυτός, ποιος μπορεί να είναι?
1: Ο αγάπιος μας.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, είσαι ζωντανά στον αέρα του Cherry FM.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι ωραία. Πολύ το χάρηκα αυτό το τηλεφώνημα. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Μα νομίζω σου έγραψε και δεύτερη ευχή ο αγάπιος. Δηλαδή σου λέει εδώ τα καλύτερα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάει. Εντάξει. Δηλαδή ο αγάπιος είναι αυτό που λέει το όνομά του.
1: Ναι.
0: Μαρία μου, χρόνια πολλά. Το επόμενο τραγούδι είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε σένα. Έχω μάθει ότι σ' αρέσει το Bang Ranga.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου, χρόνια πολλά.
1: Γεια σας.
0: Bye bye.

0: Luis Althea Beats στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας 15,50 το κιλό. Χρυσοδάλια λούντζα καπνιστή 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.
14: Choice FM, the sound of summer.
15: And it goes.

vibe. BTS και Swim λίγο πριν από το φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Και πάμε σε νέα που μας έρχονται από τον οικονομικό τομέα και τον τομέα των επιχειρήσεων. Καθώς αλλάζει χέρια η Pizza Hut ανά το παγκόσμιο, δεν αναφερόμαστε στον όμιλο που έχει την Pizza Hut στην Κύπρο. Είναι η Yum Brands, αυτή είναι η εταιρεία που μπορεί να μην την ξέρατε, που προχώρησε σε μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις των τελευταίων ετών, συμφωνώντας να πουλήσει την Pizza Hut έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολλά τα λεφτά. Η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περίοδου κατά την οποία η Pizza Hut αποτελούσε βασικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου του Αμερικανικού Ομίλου, ο οποίος ελέγχει επίσης αλυσίδες όπως KFC και Taco Bell. Αντιλαμβάνεις ότι είναι μια αλυσίδα που φαντάζομαι αγόρασε στο παρελθόν, δεν ξέρω πόσες φορές άλλαξε χέρια, την Pizza Hut από τους αρχικούς ιδιοκτήτες. Πρέπει να κάτσω να ψάξω το story, αλλά okay, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός υπηρετικής Κίνας θα περάσουν στην εταιρεία επενδύσεων Long Range Capital, ενώ τα καταστήματα στην κινέζικη αγορά θα εξαγοραστούν από τη Yum China Holdings. Είναι θυγατρική, φαντάζομαι, εταιρεία της Yum Brands. Αυτά το είδαν θετικά, μιλώντας για τους μετόχους της αλυσίδας, και μάλιστα η μετοχή της Yum Brands ενισχύθηκε έως και 2,2%. Αυτά. Τώρα δεν μας ενδιαφέρουν περισσότερα πράγματα. Μη σας πω, μπορεί και να μην μας ενδιαφέρει και η αρχική είδηση, αλλά ήθελα να δούμε λίγο μαζί το μέγεθος και πώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες. 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Choice FM. Love your choice. It's only.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήταν το πιο ωραίο comeback που έκανε ποτέ κάποιος στη δισκογραφία. Μιλώ για τον Eminem, γιατί μιλάμε για έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος τελικά, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Eminem εδώ να μην μας λείψει τίποτα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Σας αποχαιρετώ με ένα all time classic από Sonic και Sky. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο πρωί στις 6:30. Bye bye.

0: Wake up your weird.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan-Asian.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και σνίκες. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγοσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group. Η εκπομπή είναι μια χορηγία από τα εστιατόρια Konakai Pan Asian.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

104.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθλούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Aglostra, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Η εκπομπή είναι μία χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είσαι παγωμένες από ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
5: FM. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:00 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς σας δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
7: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αυθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Dionysos Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysos Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysos Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.

0: τη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
4: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: 10 years of OSNAP. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. OSNAP Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Nice Get Pub.
0: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Παντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Louis Saint Elias Resort στο Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: Κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: More hits coming up next on Choice FM.

98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: more at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. TV 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Τα καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αυθόνη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Support, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Οδύσσια Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Llorar.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Του λίθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό. Με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
10: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000 9051.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.

0: Μόνο στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. 3 με 6. Joy 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Joy FM.

Αυτό είναι κομματάρα για μεταξύ της. Πω, τι είναι αυτό. Ήταν λίγο δυνατό το voice over εδώ πέρα. Κουφάθηκα και εγώ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι είστε alright και σήμερα αυτό είναι το Choice X42. Μέχρι τις 6. Εντάξει, είπαμε, έχουμε δυνατά τα ακουστικά ούτως ή άλλως για να ακούμε τις μουσικές καλά, να ακούμε το κάθε όργανο, τη συγχορδία τέλος πάντων, τη μουσική ρε παιδί μου, διότι music is the answer, γιατί είναι και το μότο της εκπομπής δηλαδή. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, Glass Animals με το φοβερό Heat Waves. Έχουν έρθει τα Heat Waves, η αλήθεια είναι, ο καιρός είναι αρκετά ζεστό.

ότι 24-7 ακούτε την καλύτερη και βέβαια συνιστώ meal από τα McDonald's, καινούριο meal FIFA World Cup 26, το οποίο αναλύουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's και σήμερα μέχρι τις 6. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 97 717 10 Viber.

ειδικά στη trans και σε social media και σε μουσικές και τα λοιπά. Και σταματήστε τα collaborations με φωνητικά και τα λοιπά. Λοιπόν, λίγο πιο πριν ο David Guetta, ο οποίος συνεχίζει και κάνει collaborations. Το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν μαζί με η Patton και η Bonnie Tyler στο Together. Βέβαια είναι το Total Eclipse of the Heart. Και εμείς είμαστε με τρέλα και σήμερα οπωσδήποτε, διότι ξεκίνησε το Mundial. Το FIFA World Cup 26 είναι εδώ και έχει έρθει και στο McDonald's. Απολαμβάνεις λοιπόν το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce, και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry. Λοιπόν, ο Σον και φυσικά ο Γκριμέι σας περιμένουν αποκλειστικά στο McDonald's και για τις καθυστερήσεις, που θα έχουμε σίγουρα πολλές. Προσθέτεις και στην παραγγελία στο Golden Caramel Coconut McFlurry. Έτοιμος για ακόμα ένα παιχνίδι. Το Mundial 26. Βεβαίως, το Mundial 26 περνάει από τα McDonald's. Εδώ τι έχουμε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Louis Vuitton Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.

0: Wake Up Your Weird.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Οι καταστήματα Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

και ταινιάρα και φωνάρα και τραγουδάρα και κάτσε καλά λέμε με Hendrix K-Pop Demon Hunter στο Golden. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τρέλα εδώ πέρα. Θυμάστε που είχαμε πει για τη Σακύρα, θεωρίες συνωμοσίας και καλά στο Μουντιάλ εμφανίστηκε σωσίας και. Λίγες ημέρες τώρα μετά τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν στα social media σχετικά με την εμφάνιση της Σακύρα στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως έμεση απάντηση στις φήμες. Λοιπόν, σε βίντεο από τη συναυλία της το βράδυ της Δευτέρας 15 του μήνα στην Καλιφόρνια που έγινε viral, η Κολομβιανή Star βεβαίως εμφανίζεται να γελά και να αφαιρεί τα γυαλιά ηλίου που φορούσε επί σκηνής, με αρκετούς θαυμαστές να τη συνδέουν την κίνηση αυτή με τα σχόλια που είχαν προηγηθεί μετά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ. Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, όταν ορισμένοι υποστήριξαν ότι η τραγουδίστρια εμφανίστηκε, δεν ήταν, που εμφανίστηκε δεν ήταν η πραγματική Σακύρα, αλλά σωσίας της. Να δείτε τι μπορεί να κάνει το διαδίκτυο έτσι, και τα social media. Λοιπόν, όσο αποδεικτικά στοιχεία επικαλούνταν τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ορισμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, λες και κάναν αυτές τις χορογραφίες. Έλατε. Οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως X, TikTok, με αρκετά πρόσωπα. Λοιπόν, να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια μας έμοιαζε διαφορετική από ό,τι συνήθως. Η ίδια η Σακύρα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την συγκεκριμένη φήμη. Ωστόσο, ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι πηγές από το περιβάλλον της διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί της σωσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν εκείνη που εμφανίστηκε κανονικά στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τι λέτε εσείς, μοιάζει ή δεν μοιάζει? Εδώ δεν πάει τρία πουλάκια κάθονται. The sound of summer. Choice FM. Ναι, τρία πουλάκια κάθονται. Δεν είχε ο άλλος δουλειά να κάνει, να πούμε, και να κατηγορήσει την superstar, ας πούμε, ότι είχε σωσία. Άσε με. Μουσικάρες στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642.

Είπα έτσι γρήγορα, το κάνω προπόνηση πριν το πω βέβαια. Κάρολ G. Κάρολ G. Το choice μου. Teddy Swims λίγο πιο πριν με το φοβερό Mr. Know It All και ελπίζουμε ότι όλοι είστε right out there. Είναι αρκετή ζέστη, αλλά κάπου είδα ότι έχει λίγο, αλλάζει λίγο το σκηνικό για αύριο. Μεθαύριο θα σας ενημερώσω βεβαίως σε λιγάκι στο weather forecast όπως κάνουμε, γιατί αλλάζει αυτό, ξέρετε, είμαστε και τροπικό νησί πλέον. Oh yes. Είμαστε με τρέλα στο Μουντιάλ και επειδή δεν θέλεις να χάσεις ούτε μια φάση από το FIFA World Cup 26, δεν χρειάζεται να τρέχεις μέσα στο εστιατόριο στο ημίχρονο. Yeah! Έτσι, μπράβο. Παραγγέλνεις λοιπόν το FIFA World Cup 26 Meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και πάρε και από ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου star του ποδοσφαίρου. Άρα ζεις κάθε φάση, πανηγυρίζεις κάθε goal παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. Το έχουμε έτσι. Λοιπόν, συνέχεια τι παίζει μπάλα. Εδώ παίζει μπάλα. Let's go back. Mystic Scandalous. Τον Choice FM έρχονται και η Maroon 5. Choice 6

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
7: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση
10: όλοι πάμε Στεφανής.
9: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
11: Καλύτερα καταστήματα Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: MedFest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, αφθονή μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σχοινάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
13: 3 με 6.
14: 3 με 6.
13: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: I'm loving it.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ωραίος ο Νταμιάνο, πάρα πολύ ωραίο. Ball with a broken heart, βεβαίως. Και λίγο και πριν ξεκίνησε την ώρα, ανώτερο 54 Ultra με το Talk to You, το οποίο παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Λοιπόν, σε επιτυχίες, τεράστιο track, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας, βέβαια, κανονικά κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ό,τι στέλνετε. Και στο Viber του Choice FM, στο 97.7.10.7.10 και στα social media του Choice FM. Λοιπόν, και ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαμογελαστοί και σήμερα, Τετάρτη 17 του μήνα. Μουσικάρες και σήμερα στον αγαπημένο στο Choice FM. Λάβες ένα πολύ ωραίο meal. Ονομάζεται FIFA World Cup 26 και ήρθε στα McDonald's. Κατεβαίνει στο γήπεδο με σύστημα 196. Σκοράρεις τώρα με ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Είτε παίζεις solo άμυνα στο καναπέ, είτε μάζεψες όλη την κερκίδα σπίτι, απολαμβάνεις FIFA World Cup 26 meal στα εστιατόρια McDonald's, λοιπόν μέσω drive-thru ή με McDelivery μέσω του McDonald's app. Μην μένεις στον μπάγκο, δεν είσαι για τον μπάγκο. Ζεις στον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. All right. Έρχονται μουσικάρες και σήμερα, ό,τι θέλετε να μας πείτε βεβαίως, το κάνετε με μήνυμα στο Viber, στο 97 710 710. Eminem σε λίγο, Taylor Swift, Hozier και Purple Disco Machine. Choice FM.

0: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
5: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
9: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.

και κάτι καλό από το παρελθόν. Πάρα πολύ ωραίο. No doubt, βεβαίω. Το It's My Life στον Choice FM από γεματάκι, βεβαίω. Είναι ο Άντωνης 642, το Choice 642 και σήμερα μαζί σα. Διαπιστώνω λίγο κίνηση για την ώρα τουλάχιστον, την οποία παρακολουθούμε έτσι ώστε να τη δώσουμε μαλτικά σε λιγάκι. Για να ξέρετε από πού θα φύγετε κανένα καντούνι. Αλίμονη. Και είπαμε, υπομονή και δεν θέλουμε χειρονομίες και κοσμητικά επιθέτα. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, απογευματάκι και σήμερα ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Και να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έχει έρθει στα McDonald's. Το θυμίζω αυτό, διότι απολαμβάνουμε το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 μίλι. Και διαλέγουμε Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Και βέβαια κάνουμε δικό μας ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια από τους προσφεριστές, τους τρίλους βεβαίως, Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Green Maze. Είναι εκεί αποκλειστικά στα McDonald's και για τις καθυστερήσεις προσθέτεις και στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry. Ε, είσαι έτοιμος για τη σέντρα, τη σημερινή, να οργανωθείς από πριν όμως, έτσι. Διότι μπαίνεις στη μάχη μετά τον ένα legend, ο οποίος έκανε hat-trick χτες, ο φοβερός Lionel Messi. Σήμερα μπαίνει στη μάχη και ο άλλος GOAT, Cristiano Ronaldo σήμερα. Αναλυτικά το πρόγραμμα σε λίγο. The 98.2 and 104.3. The sound of summer. And

podcast τελικά και πώς κάνουμε. Βέβαια λίγο μετά τις 5. Και βέβαια θα μείνουμε λίγο στο Μουντιάλ, όπως έλεγα προηγουμένως. Θα δούμε και το πρόγραμμα σε λιγάκι απλά και τα αποτελέσματα τα χθεσινά.

στο hat-trick που έκανε ο GOAT, όπως τον αποκαλούν βεβαίως, τον Lionel Messi, για μια φάση την οποία έχει σε βίντεο το kekita.net, έτσι ώστε να τη δείτε αν έπρεπε να αποβληθεί ή όχι, σε ένα foul τέλος πάντων που έκανε και πάτησε τον

0: μπαίνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 17 Ιουνίου. Κεράσια ελληνικά, τώρα 4,99 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,99 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, 15,50 το κιλό. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,19 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ, και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανής!
8: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
10: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: 3 με 6.
12: 3 με 6.
11: Choice 642 με τον Άντωνη.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: More hits coming up next on Choice FM.

πιο βρώμικες παραλίες Ευρώπης, όπου η ποιότητα των νερών χαρακτηρίζεται ως κακή. Είναι στην κορυφή της λίστας η Αλβανία, με το εντυπωσιακό 23% των παράκτιων σημείων κολύμβησης να αξιολογείται ως κακής ποιότητας. Λοιπόν, καλό να το ψάξετε αυτό λίγο για τα μπάνια που θα κάνετε. Λοιπόν, αλλά εμείς θα μείνουμε στα καλά, στα πολύ καλά μάλλον. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση με τις καθαρότερες παραλίες, αλλά το νησί μας βρίσκεται στην κορυφή, ε. Δεν μένουμε εδώ καλύτερα. Θα χαλάμε και τσάμπα λεφτά έξω. Δεν τα τρώμε και εδώ. Το νησί στην κορυφή με τις καλύτερες, με τις πιο καθαρές παραλίες στον πλανήτη. You know, έτσι. Άντε, της Ευρώπης, όχι του πλανήτη. Το πλανήτη αμπουλό μου. Γιατί όχι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άρα, διακοπές, εδώ, εγχώριες. Το έχουμε. Εγώ είπα ποιες είναι οι πιο βρώμικες. Να προσέχετε και έξω. Λοιπόν, Γεωργιά μου, σε λίγο θα σου πω και εσένα. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου η Γεωργία Μουντιάλ. Δεν ξένησε χθες.

0: 98.2 and 104.3. It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
1: Για πείτε μας και τι ομάδα είστε στο 97.7.17.10 στο Viber. Πείτε μας τι ομάδα υποστηρίζετε στο φετινό Μουντιάλ. Να ξέρουμε. Πορτογαλία μπαίνει σήμερα, Γιώργο. Σήμερα.

Αυτή είναι η Ντάφη με το Mercy. Begging you for mercy. Mercy, Mercy. Ακούγεται και το Mercy. Ο Mercy έγραψε γορία χθες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, για τα παιχνίδια. Χθες που χθες, με τις ώρες που παίζονται τα παιχνίδια. Μα τι ώρες είναι αυτές και ξενυχτάμε και ξέρω, Μα δεν είναι ωραίο τώρα να βλέπεις να ξυρίζεις το πρωί. Λοιπόν, και να ακούς, ας πούμε, γκολ και να παίζεις μπάλα, μουντιάλ. Άλλο πράγμα τώρα, μετά στο καφεδάκι σου, ας πούμε, να συνεχίσεις το μουντιάλ. Ή όταν έρχεσαι από κλάμπινγκ, ξημερώματα να βλέπεις μουντιάλ. Ωραίο ακούγεται. 3-1 η Γαλλία της Ελεγάλη, λοιπόν, τα αποτελέσματα για εσάς που δεν τα γνωρίζετε ή δεν παρακολουθήσετε μέχρι στιγμής. Ιράκ Νορβηγία 1-4. Τα ξημερώματα βέβαια, η Αργεντίνη με το hat-trick του Μέση 3-0 την Αργερία.

0: World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and advance your career. Bring your CV on the 26th and 27th of June for on-site interviews. Open to applicants 21 and over. Available positions in casino operations, casino marketing, hospitality.

0: στην Λίμνο. More at cityofdreamsmed.com.cy.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Moon 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Moon 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.

Singing the Flames. Λέγοντας προηγουμένως για τις καλύτερες παραλίες, οι οποίες για την Ευρώπη είναι εδώ στο νησί, βεβαίως πιο καθαρές θάλασσες, τα πιο καθαρά νερά είναι στο νησί μας. Λοιπόν, για τη λόγου του αληθές, διαβάζω την offside.com.cy. Έχουμε και τις βραβευμένες ακτές της Γεωροσκήπου, οπότε έχουμε άλλο ένα προορισμό για διακοπές φέτος και καθαρά νερά. Με τη διάκριση της Γαλάζιας Σημαίας για το 26 εξασφάλισαν τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας της Γεροσκήπου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών που προσφέρονται στους λεωμένους. Συγκεκριμένα, η βράβευση απονεμήθηκε στη δημοτική παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλάς του ΚΟΤ και στην παραλία Παχίαμος 2 που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Λίδρα. Λοιπόν, όπως αναφέρει και ο Δήμος Ιεροκηπίας, η Γαλάζια Σημαία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών. Η διάκριση απονέμεται ετησίως σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των παραλιακών χώρων. Ωραία, πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία είναι αυτά. Αυτά πρέπει να κάνουμε story εκεί έξω. Με κάτι διάφορα άλλα που ακούγονται. Τέτοια πρέπει να κάνουμε story, post από εδώ και από εκεί.

0: 104.3. The sound of summer.
1: Πάρτε και βουτιές και μιλώντας για καθαρά νερά, πάρτε και ακόμα ένα water. Είναι η Τάιλα στον Choice FM.

Ούτε παπά ούτε. Πολύ ωραίο βεβαίως. Mickey's Mind, Chili 77, Uni Japs. Παπά ούτε στο Afro Soul Remix του. Σας είχα πει για ένα τύπο ο οποίος κάνει meme βίντεο αυτό. Ψάξτε το στο Instagram, είναι πάρα πολύ ωραίο.

Μουντιάλ. Δυστυχώς. Για τη μάσκα και τις φανέλες μου. Τέλος πάντων. Στα δικά μας. Επειδή όμως εσύ δεν θες να χάσεις ούτε φάση. Καμία φάση από το FIFA World Cup 26. Δεν χρειάζεται να τρέξεις και μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Παραγγέλνεις το γεύμα FIFA World Cup 26 μέσω Mac Delivery, μέσω του McDonald's App, και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου στάρ του ποδοσφαίρου. Άρα ζεις την κάθε φάση έτσι, πανηγυρίζεις κάθε γκολ, παρέα με τα

0: γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζών QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζών με μόνο 439 για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό.

0: στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Watermania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Watermania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Medfest Limassol Beer Festival 24 με 28 Ιουνίου, γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας. Μουσική, χορός, άφθονη μπύρα και φαγητό. Συμμετέχουν Ρόκος, Λοκομόντο, Ανδρομάχη, Σκηνάς, Χρήστος Μάστορας, Μέλισσες. Υποστηρικτές El Sapor, Fanella Shop. Payments Partner Payable. Χορηγός φιλοξενίας Odyssey Hotel. Υπό την αιγίδα Δήμου Αμαθούντας και Σχολικής Εφορίας Ανατολικής Λεμεσού.
8: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
9: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
11: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Σήμερα είναι μια πολύ πολύ όμορφη Τετάρτη και έχουμε και πολλά ωραία νέα έτσι να μοιραστούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την Κύπρο μας πρωτιές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Και είπαμε, η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκένουργιο Join Up είναι εδώ στην παρέα μας για ένα. Για εύκολο πλέον χαρτζιλίκι, αλλά φυσικά και για πολλά έξτρας. Και φυσικά το 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viber.

Σα έλεγα προηγουμένω για τι πρωτιέ τη Κύπρου μα στο νούμερο 1 τη λίστα με τι πιο καθαρέ παραλίε τη Ευρώπη. Και παιδιά, είμαστε στο 100%. Όλε οι παραλίε έχουν πάρει διακρίσει και πλέον μετά από τι 56 γαλάζιε σημαίε που πήρε η Κύπρο μα, τώρα λοιπόν έχουμε και τι πιο καθαρέ θάλασσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, θέλουμε να το διαφημίσουμε και μπράβο μα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όλο αυτό που γίνεται εννοείται με την Κύπρο και τις παραλίες. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 να μου πείτε, εντελώς ωραία στο Viber φυσικά, να μου πείτε ποια είναι για σας η πιο ωραία παραλία της Κύπρου. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

Βλέπω εδώ τα μηνύματάκια σας να έρχονται σωριδών για το ποια είναι η πιο καθαρή, η πιο ωραία για εσάς παραλία της Κύπρου. Γιατί είπαμε 100% έχει βγει έρευνα, έχουμε τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βλέπω πάρα πολύ να μου λέτε για Fig Tree Bay, να μου λέτε για Μακρόνισο, να μου λέτε για Nisi Beach, να μου λέτε για τις παραλίες της Πάφου. Παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ χαρούμενος είμαι με αυτά τα νέα και γενικότερα για το ότι εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε κάτι που μπορούμε να το φωνάξουμε δυνατά και να είμαστε περήφανοι ότι ναι, σαν το καλοκαίρι της Κύπρου, ένεση. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Music Calendar. Music Calendar. Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solair για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 17 Ιουνίου 2022. Στην κορυφή των singles του βρετανικού chart βρίσκεται το Running Up The Hill της Kate Bush. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1985, αλλά τώρα γνώρισε τεράστια επιτυχία αφού ακούστηκε σε κάποια επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς Stranger Things. Με αυτόν τον τρόπο, η Kate Bush γίνεται η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνης που ανεβάζει τραγούδι της στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, ξεπερνώντας πλέον την Cher που ήταν 52 ετών όταν η επιτυχία της Believe έφτασε στην κορυφή των chart το 1998.

0: Άνοιξε calendar. On Choice FM.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
8: Ματρέισερ,
7: Καμικάζι Σλάι,
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MBM Distributors Limited.
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, τη πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Πάμε τώρα στην Τάρα, η οποία είναι στην Ελλάδα, η νικήτρια της Eurovision, γιατί είπαμε θα κάνει συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα στα φετινά MAD VMA και μίλησε εδώ σε συνέντευξη, είπε ότι όταν γύρισε στην Βουλγαρία όλη η Βουλγαρία ήταν χαρούμενη, αλλά η ίδια ήταν σε πανικό για την επόμενη μέρα. Είπε ότι γνώρισε την Ελένη Φουρέιρα σε ένα κλαμπ και τέριαξαν πάρα πολύ από την πρώτη ματιά, ότι ο άντρας της είναι ο σωτήρας της και ότι θα είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος που τη βοηθάει σε όλα, και ότι δεν πίστευε η ίδια ότι θα κερδίσει την Eurovision, και κάπως ο άντρας της την έκανε να το πιστέψει όλο αυτό, και μπράβο της θα πούμε εμείς, αν και πάρα πολλοί λένε ότι δεν είναι και το πιο έτσι φιλικό άτομο που θα συναντήσεις, ότι δεν μπορείς εύκολα να την πλησιάσεις, αλλά εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τους λόγους. Τώρα έχει κερδίσει την Eurovision, είναι ακόμη νεαρή, 27 χρονών, οπότε μπορεί λίγο και να φοβάται με όλα αυτά τα οποία έτσι συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, όλη αυτή η δημοσιότητα που πήρε αυτό το κορίτσι.
1: Τώρα, Choice FM, ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

κάνω για ακόμη μια φορά έτσι μια μικρή αναφορά, μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε Choice FM site προς το Instagram. Δίνουμε πολύ ωραία δώρα, δίνουμε μια τηλεορασάρα με το συμπάθιο Choice FM site προς το Instagram και θα βρείτε εννοείται όλους τους διαγωνισμούς. Δίνουμε φυσικά και διάφορα πακέτα με αντιλιακά. Οπότε αν δεν έχετε κάτι από το να μας ακολουθήσετε, να κάνετε τα βήματα και να κερδίσετε ένα από τα πολλά και πλούσια δώρα που δίνουμε. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Cat Pub.
2: Έχει αγώνα. The Nice Cat Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
4: Το καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό με live link 12 με 2 με το Χάρη Παπαθεοχάρους και την Ατάσα Τούρζα. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
9: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: 10 years of O Snap.

0: 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus, the ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8 και έχω συντροφιά όλους εσάς, την Τράπεζα Κύπρου και το Joy που δίνει εύκολο χαρτζιλίκι και φυσικά όλα τα έξτρας, πολλά πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Αν σας αρέσει και θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, www.choicefmcyprus.com.cy. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Με Μουντιάλ θα συνεχίσω, γιατί γίνεται ο κακός χαμός με το Μουντιάλ και έχει γίνει viral η Ιαπωνία, η ομάδα, αλλά και οι φιλάθλοι. Και υπάρχει ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε παρακολουθήσει, όπου ουσιαστικά οι φιλάθλοι της Ιαπωνίας πηγαίνουν στα φανάρια, γλεντάνε, διασκεδάζουν, φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους όσο το φανάρι είναι κόκκινο, και όταν ανάψει πράσινο πηγαίνουν πίσω, εννοείται, στο πεζοδρόμιο. Όλος ο πλανήτης τους κοιτάζει και αναρωτιούνται τι κάνουν εκεί στην Ιαπωνία, και που καθαρίζουν τις κερκίδες, που είναι τόσο συνεπείς και σωστοί, εννοείται, απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στον συνάνθρωπο, και θαυμάζουμε όλοι για ακόμη μια φορά τους Ιάπωνες για όλο αυτό, για όλη αυτή την κουλτούρα και όλο αυτό που φέρνουν και μας δείχνουν από τη χώρα τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Στάση κάνω λοιπόν και στην Τουρκία, εκεί όπου μια γυναίκα πήγε με νταούλια και βιολιά για να γιορτάσει το χωρισμό της μετά από 25 χρόνια. Η ίδια είπε ότι 25 χρόνια έκανε ο γάμος στον κύκλο του, ήθελε να χωρίσει και τώρα που βγήκε το διαζύγιο είπε να το διασκεδάσει. Μάζεψε λοιπόν τις φίλες της και με μουσική, χορό και ποτό το διασκέδασε και είναι μια χαρά και μας έδωσε και εμάς ιδέες. Σε περίπτωση που λέμε τώρα να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας, θα το διασκεδάσουμε ρε παιδιά, γιατί ξέρετε έτσι, οι χωρισμένοι όλοι στα μπουζούκια είναι που λέει και το τραγούδι. Αλλά ναι, θα ήταν ωραίο όπως κάνουμε γιορτές και πανηγύρια για τους γάμους, να κάνουμε γιορτές και πανηγύρια και για τους χωρισμούς. Εγώ το βρίσκω μια πολύ πολύ ωραία ιδέα.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7.45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Μία μικρή υπενθύμηση για ακόμη μια φορά να μας ακολουθήσετε στο Choice FM Cyprus, στο Instagram, στο TikTok αλλά και στο Facebook. Ανεβάζουμε πολύ ωραίο υλικό, Choice News και τα υπόλοιπα και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Δίνουμε μία τηλεορασάρα παρέα με το Κερκίδα.net που θα μπείτε φυσικά στο Κερκίδα και θα διαβάσετε όλα τα αθλητικά νέα και σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ αλλά και το κυπριακά αθλητικά νέα, ποδόσφαιρο και άλλα τέτοια. Και φυσικά έχουμε και αντιλιακά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε Choice FM στο Instagram. Choice FM Cyprus, με συγχωρείτε, και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς και θα χαρώ πολύ να κερδίσει ένας από την παρέα μας. Choice FM 98.2 FM.

0: Μετούδα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και κλείνουμε ραντεβού αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας στέλνω όλους ένα γλυκό, φίλοι. Bye!
1: Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Για τους μπαμπάδες που είναι πάντα εκεί. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το Fasuri Water Mania Water Park στη Λεμεσό γιορτάζει την ημέρα του πατέρα με δωρεάν είσοδο για όλους τους μπαμπάδες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Ο Choice FM θα είναι εκεί να εκπέμπει ζωντανά με live link 11 με 1 με τους Anthony 642 και Τάσο Σταυρίδη και φυσικά Hits Only. Fasuri Water Mania Water Park. Γιατί οι καλύτερες οικογενειακές στιγμές ξεκινούν εδώ.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

102 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Choice. Choice. Choice. Choice FM. The sound of summer.